0: Εξι άνιους δέοι, εξι κουίτω λίτ πεκάτα μούντι. Μπεάτι κουί ατσέναμ άνιου βοκάτι σούντ.
1: Ντόμινε νον σουμ δίνους,
0: ουτ ίντρε σουπτέκτουμ μεούν, σε τάντουμ δικβέρμου, ετ σαν άβητουρ άνιμα με. Κόρπους της Αγγλής Κρίστη, κουσόδιαν με, εμπίτα μετέρναμ. Άμεν.